0: δώσει.
1: No plastic. No.
2: Red Quechua Herbal. Για τσαϊκουνάσουαν, κούσι κουνάσουαν. Red Quechua Herbal. Άμα γονγάιτσου, ουγιαρίτα.